0: το ΑΤΑΚΑ με μπόλτα τριβίζε κι όμως.
1: Οκ. Αν
0: δεν βρίσκαμε το χέρ. Του κακού ένα κι όμως.
1: Οκ.
0: Ήταν το καλημέρα μου και έτσι θα σκιά καλύτερα.
1: Εεε!
0: Το καλημέρα να φέρει και σκιά.
1: Ο κάτοικο μου του είναι ίγουεν την
2: κέντρη.
1: Mazima. Kare kare Richard Kasoga webale kuboli hakioma. Injuro gihurire egwire haingi
2: baitu. Bengi bafunira kajura.
1: Handi ya gwanoro bale bakugambire. So ati bino bya government yekubaza kisabu taba muihanga lyona. Baitu bichweke bimu injura negwa. You never know. Urundi negwa kagadi kubi ato kusanga genjura kagadi egwire kienzi gate gwire ngahate gwire so ati kagadi hanu egwire wade to baita kumanje bikufwa heru baitu bakugambire kasoge gwire naki
2: norubale
1: norubale leka tukole mututi maisa tugaruke nenteka nze yecho kunywe cha hozana